παραλία. Του βεραρτσεύε ξένη μπραλία. Χουέλα πες, δαυτμωτή, ερτ χελμάιντς με ναχά.